Εγώ το σκέμπ κόλ σαν τον οκουδόμνητα από την Άρη. Του σε βοσό κέμπ Λουσία Γιρόκ. Σκέμπ κόλ του ασκέπτα. Μεσάνε γαν Ρίο. Ταμάν Σιμεντάρα.